0: Κάτσα από.
1: Ανέ, χαβάλωσελα.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέ.
0: Άιν Ιουτ Τετ Άλεφ. Αγίτα. Παυσί.

0: Κάτσα πω.
1: Ανέ, χαβάλω σε λάω.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέ.
0: Άιν Ιουτ Τετ Άλεφ. Αγίτα. Ποφσί.